Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick 88,7. Στο μικρόφωνο ο Μινάς Κουσούλης. Good afternoon, ladies and gentlemen. You are listening to the radio show The Voice of Greece on WRSU FM New Brunswick 88.7. My name is Minas Kasoulis. Today is August 2nd, 2026.

Το τηλέφωνο εδώ στο σταθμό είναι 732-932-8800. The telephone number here in the studio is 732-932-8800. You can listen to us live at wrsu.org. Σήμερα στην εκπομπή, όπως πάντοτε, ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε κλασικά τραγούδια στην αρχή και λίγο αργότερα προς το τέλος θα ακούσουμε νεότερα τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα με τον Απόστολο Νικολαίδη και το τραγούδι «Ο γυάλινος κόσμος».

0: 88,7 FM η φωνή της Ελλάδος.
1: Ψώνησες, αφεντικό?
2: Μάλιστα, κύριε Ζήκο, ψωνίσαμε.
1: Α, ψωνίσατε.
2: Μάλιστα.
1: Ψωνίσατε, βέβαια. Πητάς τα λεφτά στα παλιοκούτια και δεν κοιτάς να πάρεις κανένα σακί φακιάς να πουλάνε. Που ζητάει ο κόσμος φακιάς και του δίνω εγώ εδώ πέρα ρουβίθια.
2: Τι λέω, τρελάθηκες.
1: Είναι τρελάθηκες.
2: Ένα τσουβάλι φακιάς δεν έχουμε εκεί πέρα.
1: Μπα, είχαμε. Είχαμε, δεν έχουμε, φύγανε οι φακιάς.
2: Τι γίνανε, τις πούλησες?
1: Δεν τις πούλησα, φύγανε μαναγιές τους. Διότι σκάσανε οι φακιές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι στην πλάτη από μια φακή και δρόμου τον ανήφορο.
2: Μπράβο,

Ακούσαμε το τσιγαράκι με τον Τάσο Μπουγά και την Πόπη Δεμήρη. Συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Το τελευταίο ποτηράκι» με την Μέρι Λίντα και τον Μανώλη Γιώτη. 1, 2,

0: Ποιος είναι εδώ?
1: Εμείς οι δύο.
0: Ακού κάτι τσακφίνες.
1: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
0: Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
0: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
0: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
0: Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνες και πως θα βγάλω μάκρι. Θέλετε πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
0: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
1: ό,τι λεμονάδα θέλετε?
0: Άγια λεμονάδα.
1: Από λεμόνια.
0: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρέχεις τα καζόσα.
1: Καζόνα θέλει.
0: Καζόσα σώτα ο
1: σώμα. Σώτα θέλει.
0: Χωρέ, τι θα γίνω από μέσα.
1: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα. Μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέτε.
0: Ακού εδώ, μια τόξο. Πορτοκαλάδα.
1: Πορτοκαλάδα θέλει.
0: Πες τα σώα, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
1: Πορτοκαλάδα θέλει.
0: Πορτοκαλάδα.
1: Να θα δω.
0: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να σε τα λέω.

έχει σου κάνει πολύ θόρυβο. Τι φταίω κύριε Αστουρκέ, είναι δίχρονο. Σε ρώτησα, μπορεί, πόσα χρόνια το έχεις. Θα πάρεις πίσω.

0: Ακούτε, φίλοι, τη φωνή της Ελλάδος από το στερεοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό του New Brunswick, WRSU FM.
1: The voice of Greece is the voice of Greeks in central New Jersey, right here on WRSU FM, New Brunswick.
2: Είμαστε πίσω, ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick 88,7, στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης. Συνεχίζουμε τώρα με νεότερα τραγούδια. Θα ακούσουμε «Πες μου πώς σε λένε» με την Τζένι Κατσιγιάννη. Πάμε.

0: Ακούσαμε Κωνσταντίνο Κουφό, Θελιόμαστε, και νωρίτερα ακούσαμε την Έλενα Τσαγρινού, Μύκονο και Σαντορίνη.
1: You're listening to the Voice of Greece, the voice for Greeks in Central New Jersey since 1974 on WRSU FM 88.7.
0: Συνεχίζουμε τώρα με τον Πέτρο Ιακουβίδη. Σ' αγαπώ, σου φώναξα.

0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Καλό σαν γυρλάνο.
0: Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε.
1: Γλύκισμα.
0: Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα, πήγαινα στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα δύο τουλούμπες και τις δερλίκωνα.
1: Θέλω να σου πω πως είναι πολύ γλυκά. Πρώτη στάξη.
0: Δραχμές. Πόσο είναι το κιλό?
1: 8.
0: Τι 8?
1: 8 δραχμές το κιλό.
0: Δεν μου λες για τερλούς ψάχνεις, Σταύρο. Εμένα με λένε λάμπρος κουτρί, δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις.
1: Γιατί, κυρλά?
0: Γιατί πρώτα απ' όλα σε ρωτάω πως είναι τα πεπόνια και μου λες γλύκισμα. Ύστερα σε ρωτάω πόσο έχουν και μου λες 8. Αν είναι έτσι δεν παίρνω φρούτα, ρε Σταύρο. Όχι, και παίρνω δύο καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έχουν και φθηνότερα.
1: Πάρε καρπούζι.
0: Γιατί να πάρω καρπούζι, δηλαδή?
1: Έχει φθηνότερα.
0: Και τα κάρβουν έχουν φθηνότερα. Θα πάρω κάρβουνα, δηλαδή? Άσε με, ρε, άσε με να καλύψω.
1: Άλλο τα φρούτα, άλλο τα κάρβουνα.
0: Κόβεις μισό πεπόνι.
1: Και το άλλο μισό τι να το κάνω?
0: Θα βρεθεί κανένας άλλος μουσερής να το πάρει.
1: Και αν δεν βγει καλό?
0: Αν δεν βγει καλό, να πάρω εγώ την κολοκύθα για κρέμ καραμελέ, ρε Σταύρο.
1: Μα για στάσου τι. Μήπως κι εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια?
0: Τότε δεν έχεις μανάδικο, ρε Σταύρο, έχεις λαχιοφόρο αγορά. Να μην πάρουμε φρούτα λοιπόν, να πάρουμε δύο λαϊκά λαχεία.
1: Μα τέλος πάντων τι θέλεις, τίποτα, ρε Σταύρο, να σε καλά κι εσύ και τα φρούτα σου, φάτα μόνος. Άκουνα σου, το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα?
0: Και η κεφάλα σου είναι κλειστή, ξέρεις τι έχει μέσα? Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω. Απαράτα με αυτά τα μέρα.